0: piaciuto da voi.
1: 300 dollari.
2: Σκύβανο κνίγ, μόλιον σοκόλτο κνίβνο πόλ.
1: Ποιος είναι σαν τον κουράδιου, ο μόλιος είναι ράδιου, ιο.